0: Πουναζάρι.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε έως λίγο ναι μάτι. Άγια σε.
0: Χατσιά παντρί.
1: Μα λιούπιτε Μάικ.
0: Άι κορά είναι τους.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.